με τίξ, καλιά με τίξ, καλιά είναι με τίξ. Λαλέλε, ζάλε με το τσάτσο, είναι τη λαλέλε, είναι τσένιτσι. Με τίξ μου πέλα μου ζάλε λίγο με τί, write your name across my heart. Γιατρέλα, γιατρέλα, πέλα μου ζάλε λίγο. Εν γιφούλα, κέρα, πέλα μου ζά είναι. Abantu la kungu kudlovu abani bayangazi bengizwe njabe bengelelana bodwa mina lutho abangibingeleli nje yendaba kodwa ngenzeni kubona nami ngijabume ngabe phela bezombingelela futhi sawubona Janet nakwenza ukuthi ngisupporte umntu omdlovu ngasonke isikhathi. Okay, my dick, sucky.